0: μέχρι στο τέλος πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σώμα, θυμίσου όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά και εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μες στα μάτια φανερά και τρέμανε μες την φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Θυμίσου, Σώμα, Κωνσταντίνος Καβάφης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να σου πω.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο χωριάτης φαίνεται να είναι γαλανός.

Τα μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου, για ποιή γειτονιά μου.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
4: Θέλω να με χτυπήσεις αγκαλιά και εγώ να λέω με μελά.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
1: Θέλει μελωδία.
2: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα'ρθει η γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας πούμε.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η αγάπη μου ήταν ένα ποτάμι και όλο κατευθυνόταν προς εσένα. Θάλασσα ήταν η αγάπη μου και βογγούσε στα παράθυρά σου. Πικραμένος άνεμος ήταν και έπαιρνε στην αγκαλιά του τα βουβά των φίλων καναρίνια. Μα εσύ ήσουν μακριά από την αγάπη μου. Ίσως να μην την άκουσες, να μην την είδες, ούτε και να την υποπτεύθηκες. Αλλά κι αν δεν μ' αποκρίθη η αγάπη σου, κάτι μου έμεινε από χαρά και τρυφερότητα, κάτι σε γενναιό της. Και ξαναμένα στα λιβάδια της τρέχουνε τα κόκκινα πουλάρια. Η Χλώη της αγάπης, Σαράντης Παυλέας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Σε συζητάν, δίχως γιατί και όχι άδικα, όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα.
2: Θέλει μελωδία. Σε συζητάν.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία. Τα καράβια μου
2: καίω. Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
4: Όχι γιατί.
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για κάτι.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε βγει στον πηγεμό για την Ιθάκη να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις, τους ληστριγώνας και τους κύκλοπας, τον θυμωμένο Ποσειδώνα να μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Κωνσταντίνος Καβάφης, Ιθάκη.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
4: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
5: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Για να κρατήσουν τα μυστικά των λόγων στα μυστήρια, βγαλμένες κάτω από τη γλώσσα, πρέπει να φτάσουν στα αυτιά τους ψιθυριστά, οι φήμες εννοώ. Κρατημένες από καιρό, σαν φιλί με κομμένη την ανάσα, με μια σύντομη αναπνοή που έρχεται στο θάνατο με ορθά ανοιχτά μάτια, με διψασμένα χείλια από φωτιά, στη χώρα μας που βασιλεύει η κόρη της αξέχαστης λύθης. Τα μυστήρια της Ελευσίνας. Ηλίας Ευθυμιόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τέχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο δεΗ.gr.

0: Ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Καλημέρα, μελωδία. Όλοι το έχουμε νιώσει. Αυτό που περιγράφει εδώ η Ελένη Βιτάλη στο τραγούδι της, την Κιβωτό, είναι αυτή η ασφυξία που αισθάνεσαι πολλές φορές όταν καταλαβαίνεις τους κανόνες του παιχνιδιού. Καλημέρα σας. Καλημέρα, μελωδία. Με Δημήτρη, μόνο στο στούντιο, όπως και στις ζωές μας, έτσι και στο ραδιόφωνο. Έχουμε ανατροπές στη ζωή μας, έχουμε κύκλους που κλείνουν. Έτσι λοιπόν, αποχαιρετάμε τη Ματούλα που μας κράτησε παρέα όλα αυτά τα 5 χρόνια και ζήσαμε τόσο ωραία πράγματα μαζί. Κλείνει ο κύκλος και ευχόμαστε, και εύχομαι και εγώ προσωπικά δηλαδή στη Ματούλα, ό,τι καλύτερο στα νέα της βήματα. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 και η ώρα εντωμεταξύ έχει πάει 7 και 9 στο πρωινό της Πέμπτης. Έχουμε 23 Ιουλίου σήμερα. Ημέρες δύσκολες γενικά και με πολλές βαριές αναμνήσεις. Συνεχίζουμε. Μιχάλης Χατζηγιάννης, μόνο στα όνειρα. Καλή δύναμη.

τη μεγάλη επιτυχία του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Μόνο στα όνειρα, 7 και 13 η ώρα στο πρωινό της 5ης, 23 Ιουλίου σήμερα. Κοιτούσα πρωτοσέλιδα πριν από λίγο και ήθελα να σταθούμε στο σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων. Μου γράφει το εξής: ζούμε περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιείς. Στην Ελλάδα όλα αυτά. Έχουμε δύο διεθνείς έρευνες. Οι Έλληνες, λένε οι έρευνες, αύξησαν το προσδόκιμο κατά μία πενταετία από το 1990. Ωστόσο, αυξήθηκε και η διάρκεια των ετών με κακή υγεία. Δηλαδή, σέρνεται η δυσκολία για περισσότερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ζούμε, λέει, καλύτερα από Γάλλους, Ολλανδούς και Βρετανούς. Αυτό μας κάνει μια μικρή εντύπωση. 7 και 14 η ώρα στο πρωινό της 5ης. Συνεχίζουμε, Βασίλης Παπακοσταντίνου τώρα και από μένα τον Βασίλη.

Καλημέρα, Μελωδία. Πέμπτη σήμερα. Θυμίζουμε πως αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Οπότε, να, μια καλή ευκαιρία να διεκδικήσετε κι εσείς, αν θέλετε, ακόμα και τώρα, 11.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Σκεφτείτε πώς θα άλλαζαν τα πράγματα, έστω και για ένα χρονικό διάστημα, με 11.300 ευρώ επιπλέον στο λογαριασμό μας. Λοιπόν, αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτά τα χρήματα, στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο win και τίποτε άλλο και περιμένετε μέχρι αύριο, καθώς λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα και τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε στην κλήση, έτσι για να λάβετε μέρος στο παιχνίδι, και δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς αυτή τη φορά πρέπει να πείτε πως βλέπει 11.300 ευρώ και να κερδίσετε. Τόσο απλό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, για να μην το ξεχάσουμε, 11.300 ευρώ. Καλή επιτυχία. Και συνεχίζουμε με Θοδωρή Βουτσικάκη και αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε πριν από αρκετά χρόνια ο Κωνσταντίνος Β' και να που γνώρισε ήδη αρκετές διασκευές και ξαναήλθε στην επικαιρότητα με αφορμή το σύριαλ μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Είναι το τυχερό αστέρι.

συνέστημα όμως να ξέρεις πως όλα αυτά που ζεις, που ζούμε, έχουν κάποιο νόημα ή αποκτούν κάποιο νόημα κάποια στιγμή στη ζωή μας ή κάποιες στιγμές στο καλό σενάριο. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Αν μένετε Άλυμο, Αργυρούπολη, Μενίδη, Μεταμόρφωση, Κολωνάκη, Εξάρχεια, Κυψέλη, χθες δεν είχατε ρεύμα, φαντάζομαι ξέρετε για ποιο λόγο. Το διαβάζω εδώ στην ρεπορτάζ στη Λάιφο. Οι κυριότερες αιτίες των διακοπών αυτών αποδίδονται μεταξύ άλλων στο συνδυασμό της υψηλής υγρασίας και των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Υπήρχαν κάποιες άδειες εργαζόμενων στη ΔΕΗ, οι οποίες αναστάλησαν και έτσι κάπως αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα. Ελπίζουμε σήμερα τουλάχιστον να μην έχουμε τέτοιο θέμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει χειρότερο να είσαι μέσα στον καύσωνα και να μην μπορείς να ανάψεις ούτε καν ανεμιστήρα, για να μην πούμε τα άλλα, τα πολύ πρακτικά προβλήματα με ανθρώπους που χρειάζονται οπωσδήποτε ηλεκτρικό ρεύμα αυτές τις μέρες στο σπίτι. Θα συνεχίσουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Αλκίνο Ιωαννίδη, το κλασικό του, το στην αγορά του Αλ Χαλίλη. Όλα αυτά στο πρωινό της 5ης, 23 Ιουλίου, 7 και 22 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Να θυμίσω τον αριθμό στον οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας, διότι το group μας, το Viber, θα ανανεωθεί και θα επιστρέψει δρυμύτερο από Σεπτέμβριο με τη νέα σεζόν. Άρα λοιπόν, προς το παρόν, στέλνετε τα μηνύματά σας ή στο Viber ή στο WhatsApp, όπου σας βολεύει, στο 695-66-14-992. Εν τω μεταξύ, τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath. Ζέστη, εφίδρωση και διακοπές στον ύπνο, υπάρχει λύση, μας λένε τα Bed & Bath. Το μαξιλάρι House του Cool, με δροσερή αίσθηση και σωστή στήριξη σε αυχένα και ώμους, για ύπνο χωρίς διακοπές όλο το καλοκαίρι. Θα το βρείτε στα Bed & Bath, μαζί με περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών, για κάθε τρόπο ύπνου. Δοκιμάστε το και από κοντά, στο κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath. Και εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, από τα νέα του τραγούδια. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
4: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
5: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
6: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
5: 11.300 ευρώ.
7: Σκέψου να τα κερδίσεις.
8: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
6: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
9: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
5: 11.300 ευρώ.
6: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
5: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο δεΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Ένα από τα αριστουργήματα που έχει γράψει ο Γιάννης Πανός. Ο συνθέτης που είναι σαν να έβαζε μέλι σε κάθε του μελωδία, έτσι και εδώ λοιπόν, με αυτή την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα που ήθελε και το soundtrack της συγκεκριμένης ταινίας, Αφροδίτη Μάνου. Αν θυμάμαι καλά, στην πρώτη της ηχογράφηση και ο Γιάννης Φέρτης εδώ, στο κλασικό Σαν Με Κοιτάς. Πριν από λίγες μέρες απολαύσαμε μια εξαιρετική συναυλία για τον Γιάννη Σπανό στην κασέτα του Μελωδία που ετοιμάσαμε για σας στο Λυκαβητό. Η επόμενη κασέτα μας, το επόμενο ραντεβού μας είναι 5 Οκτωβρίου με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Αυτή τη φορά για την δεκαετία του 90. Αν σας έχει λείψει η δεκαετία του 90, αν θέλετε να απολαύσετε μαζί μας μια βραδιά γεμάτη με αναμνήσεις αλλά και τα τραγούδια της δεκαετίας αυτής, τότε εξασφαλίστε άμεσα το εισιτήριό σας 5 Οκτωβρίου. Επίσης στο site μας και στα social μας θα βρείτε λεπτομέρειες. Προς το παρόν, συνεχίζουμε με Λαυρίτη Μαχαιρίτσα και Διονύση Σαββόπουλο και τι ζητάω. Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της 5ης, 7:36 η ώρα.

0: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάρος των ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

φωνή και το τραγούδι που έγιναν viral. Η Μαριάννα Κατσιμίχα και το Βάλς των Ονείρων, οι στίχοι του Άλκη Αλκαίου, που βρέθηκαν μετά από χρόνια και μελοποιήθηκαν από τον Δημήτρη Καρά. Και εδώ, έτσι για την ιστορία, η συγκεκριμένη ηχογράφηση μας έρχεται από τις κασέτες του Μελωδία, από αυτές τις συναυλίες που διοργανώνουμε εδώ στη μουσική μας σκηνή. Και έτσι ανακαλύψαμε και μάθαμε αυτό το νέο κορίτσι με την τόσο ιδιαίτερη φωνή, τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Καλημέρα, Μελωδία, στο πρωινό της Πέμπτης. Άλλο θέμα τώρα. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη, το ChatGPT, το Claude, ό,τι κάνει ο καθένας, σκεφτόμαστε άραγε πού μπορεί να οδηγήσει όλο αυτό, ή απλά νιώθουμε μια ικανοποίηση και μια ανακούφιση με τις ωραίες απαντήσεις και τις γρήγορες που παίρνουμε. Διαβάζοντας από το σελίδιο της Καθημερινής σήμερα κάτι που για ακόμα μια φορά μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, όπως λέει και το άρθρο εδώ. Ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI ξέφυγε, λέει, από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και χάκαρε τα συστήματα μιας νεοσύστατης εταιρείας. Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν αυτή τη στιγμή σοκαριστική για την ασφάλεια, την κυβερνοασφάλεια, όπως λέγεται. Και κρούν τον κόδωνα του κινδύνου γύρω από το μέλλον της AI. Κάπως αργά, νομίζω, γιατί έχει ξεφύγει τόσο πολύ το όλο πράγμα, που δεν ξέρω κατά πόσο, αν έχουμε χρόνο ή αν προλαβαίνουμε να το διορθώσουμε όλο αυτό. Και θέλουμε να θυμίσουμε επίσης ότι την τεχνητή νοημοσύνη δεν την ελέγχουν κράτη ή θεσμοί, την ελέγχουν ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό κάθε φορά. Η ώρα πάει 8 παρατέταρτο, είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 23 Ιουλίου σήμερα. Για τη συνέχεια, ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Ζούδιαρης για την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Είναι «Χίλιες σιωπές». Γιατί

0: πώς να αντέξει αυτή η δόλια καρδιά με όλες αυτές τις αναμνήσεις και τις ακρογιαλιές και τα δειλινά που θυμάται. Υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, εδώ μας το θύμισε η Ελεονόρα. Μαζί με τους Mamba LD, 8 παρα 5 εντωμεταξύ ώρα, στο πρωινό της 5ης, 23 Ιουλίου σήμερα. Καλημέρα Μελωδία, με Δημήτρη εδώ στο στούντιο. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πηγαίνουμε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσουμε θέση, να απολαύσουμε έτσι popcorn και να βγάλουμε και μια αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δείτε το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
3: 11.300 ευρώ.
4: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
3: 11.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: ήξερες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Κίνηση στου δρόμου τώρα, διότι η ώρα πάει 8 ακριβώς. Έχουμε μποτιλιάρισμα το κλασικό στον Κεφισό και στα δύο ρεύματα, αλλά σε κανονικά για την ώρα επίπεδα. Μην φανταστείτε υπερβολές. Έχουμε επίσης κίνηση ήδη στην κάθοδο της Μεσογείου από Χολαργό και μετά. Η άνοδος της Κηφισίας φαίνεται χαλαρή για την ώρα, προς το παρόν δηλαδή. Τουλάχιστον επίσης χαλαρή φαίνεται και η Βασιλείος Κωνσταντίνου, που συνήθως τέτοια ώρα έχει ήδη θέματα. Παρ' όλα αυτά, τώρα φαίνεται να είναι χαλαρή. Μιλάμε για το δρόμο που περνάει έτσι μπροστά από το Καλλιμάρμαρο. Όπως και η άνοδος της Συγκρού φαίνεται σχετικά χαλαρή, θα βρείτε κίνηση όμως στην παραλιακή από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με κατεύθυνση προς Πειραιά. Φεύγουν ήδη, φεύγει κόσμος. Έβλεπα και ρεπορτάζ πριν από λίγη ώρα, χαμό στο λιμάνι. Επίσης στην Αττική Οδό μαζεύονται αυτοκίνητα, κυρίως το ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά μέχρι και τη στροφή για Αθηνών Λαμίας και μέχρι να φτάσει το υπόλοιπο ρεύμα μέχρι το Ηράκλειο. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 και συνεχίζουμε με Δημήτρη Ζερβουδάκη. Από τα πολύ αγαπημένα μας αυτό. Είναι τα ανίποτα.

πώς γίνεται και ξεγελιόμαστε κάθε φορά, με Έλληνα Κανά. Υπέροχο τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, ο οποίος με την ευκαιρία κυκλοφόρησε ήδη δύο νέα τραγούδια, θα τα βρείτε στο κανάλι του online. Τραγούδια με τη φωνή του Σοκράτη Μάλαμα είναι τα δύο πρώτα από τα έξι ψηφιακά 45άρια, όπως τα λέει. Πολύ ωραία λαϊκά τραγούδια, εμπνευσμένα από τα παλιά λαϊκά που άκουγε εκείνος νέος. Πολύ ωραία δουλειά. Ήδη στο Μελωδία, ήδη έχουμε αρχίσει και ακούμε τα δύο αυτά πρώτα τραγούδια. Προς το παρόν η ώρα έχει πάει 8 και 7. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 23 Ιουλίου σήμερα. Τα λέγαμε και λίγο πριν, σε περίπτωση που δεν μας ακούγατε. Θα τα πούμε και τώρα και θα τα ξαναπούμε. Από σήμερα το Καλημέρα Μελωδία αλλάζει μορφή. Ευχόμαστε στη Ματούλα τα καλύτερα στα νέα της βήματα. Ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος. Περάσαμε 5 υπέροχα χρόνια και τα περάσαμε και μαζί σας. Και έτσι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και γι' αυτό. Θα τις αφιερώσουμε το επόμενο τραγούδι της Ματούλας που της αρέσει πάρα πολύ. Και σε μένα και σε όλους μας. Είναι η Νατάσα Μποφίλιο που τραγουδά αυτό το εξής πολύ χρήσιμο μήνυμα. Όλα είναι μπροστά. Το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. 8 και 8 η ώρα. Καλημέρα.

Έχει μια υπερβολή το τραγούδι αυτό, αλλά ένα τόσο ωραίο παράπονο που το έχουμε νιώσει όλοι και το ξανανιώσουμε ίσως. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, ήταν η Χάρης Αλεξίου φυσικά. Η πρώτη εκτέλεση από τον Στέλιο Καζατζίδη, δεν θα ξαναγαπήσω. Καλημέρα Μελωδία. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι, καθώς αύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωσή μας, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως μπορείτε κι εσείς, ακόμα και τώρα, να στείλετε το δικό σας μήνυμα για να διεκδικήσετε τα χρήματα που δίνουμε αυτή τη φορά, που είναι και πολλά. Είναι 11.300 ευρώ. Οπότε λοιπόν, αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19.600 γράφοντας μόνο win και περιμένετε μέχρι αύριο, καθώς λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση, άρα μέχρι τις 4 δεχόμαστε τα μηνύματά σας. Λίγο μετά τις 4 η μέρη κληρώνει ένα από τα μηνύματα αυτά. Τηλεφωνήστε τον τυχερό αριθμό. Εσείς πρέπει να απαντήσετε στην κλήση, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, και μόλις σας ρωτήσει η μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, εσείς να πείτε 11.300 ευρώ μέρη και να κερδίσετε. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Συνεχίζουμε το μεταξύ με αυτό το αγαπημένο τραγούδι. Αλλάζουμε κλίμα. Ανόητες αγάπες, είναι πρωινό 5η, 23 Ιουλίου, 8 και 17 η ώρα.

0: ξέρω πως έλεξα κι εγώ.
1: Ωραία τα λέει. Άσχημα να κάνω λάθος, αφού από τα λάθη μαθαίνουμε ούτως ή άλλως και δεν έχουμε άλλη επιλογή. Άνθρωποι είμαστε. Καλημέρα, Μελωδία. Να μπούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί η ώρα ήδη έχει πάει 8 και 25. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Designer Outlet Athens. Αυτή η περίοδος, η καλοκαιρινή, βοηθάει τα ψώνια, είναι ό,τι πρέπει μάλλον για ψώνια. Και οι καλοκαιρινές εκτόσεις είναι η ιδανική αφορμή για μια βόλτα εκεί, στο Designer Outlet Athens. Θα βρείτε ακόμα μεγαλύτερες εκτόσεις λοιπόν στις ήδη outlet τιμές, σε μοναδικά designer brands, αλλά και έναν προορισμό για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια ή την παρέα σας. Με shopping, με στυλ, με ωραίες στιγμές και όλα όσα αγαπάτε σε έναν μοναδικό προορισμό. Άλλωστε, στο Designer Outlet Athens θα τα βρείτε όλα εκεί και το καλοκαίρι. Και φυσικά είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Σημαντική λεπτομέρεια. Περισσότερα μαθαίνουμε στο designeroutletathens.gr και συνεχίζουμε μέντο μεταξύ εμείς με Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: και η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30 ώρα για Natural Factors.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Καπατάκη, το Τακούνια για καρφιά. Η ώρα έχει πάει 8 και 33. Είναι η ώρα που συνήθως αυτή την ώρα, κάθε μέρα, έχουμε το ραντεβού μας με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Και επειδή έχετε δυσκολευτεί εσείς που παίζετε ήδη, θα εξηγήσω λίγο τη διαδικασία για τους καινούριους. Απλά επειδή έχετε δυσκολευτεί, έχουμε ήδη δώσει δύο βοήθειες. Η μία είναι ότι η φωνή που ψάχνουμε δεν ανήκει σε κάποιον τραγουδιστή. Και ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει αυτή η φωνή ασχολείται και με τη σάτυρα. Αυτά έχουμε πει προς το παρόν. Τι γίνεται τώρα, να εξηγήσουμε στους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ λοιπόν με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχουν βρεθεί 4. Ψάχνουμε την 5η που λέει τη λέξη έντεχνα. Και σήμερα για εξάσκηση θα ακούσουμε το μοντάζ αυτό 2 φορές. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις φωνές αυτές. Προσοχή στη δεύτερη φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Εσείς έχετε βρει ποια ή βρίσκετε, πιστεύετε ότι θα βρείτε τη σωστή απάντηση? Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα ακόμα μία φορά?
1: Πάντα
2: έντεχνα.
3: Πάντα
1: μελωδία.
0: Ναι, αυτή η τραγουδιστή φωνή που λέει έντεχνα. Ποιος να είναι άραγε? Όποιος βρει τη σωστή απάντηση κερδίζει δώρο επιταγή 500 ευρώ. Άρα λοιπόν, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας, στην εφαρμογή μας, και εμείς τηλεφωνούμε για να παίξουμε μαζί στον αέρα. Καλή επιτυχία εκεί στο site και στην εφαρμογή. Θα βρείτε και το μοντάζ αυτό για να το ακούσετε όσες φορές θέλετε και να δείτε ποια φωνή είναι αυτή που λέει τελικά τη λέξη έντεχνα. Οι υπόλοιπες φωνές που έχουμε ακούσει, που ακούσαμε μάλλον στο μοντάζ, είναι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, του Γιάννη Χαρούλη, του Μανώλη Φάμελου και της Μαρίας Παπαγεωργίου. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσινα, το τραγούδι Αλεξάνδρεια, με τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα, τους στίχους του Άρη Δαβαράκη.

Καλημέρα, Μελωδία. Η ώρα είναι 9 παρά 20. Σε λίγη ώρα, στις 11 συγκεκριμένα, θα μάθουμε και τις βάσεις των σχολών για να τελειώσει και επισήμως η αγωνία από το αν έχει πιάσει δηλαδή τη βάση μιας σχολής. Καταλαβαίνετε ότι εξαρτάται η τύχη και τα οικονομικά. Εξαρτώνται τα οικονομικά μιας ολόκληρης οικογένειας. Διότι αν το παιδί περάσει σε άλλη πόλη, μιλάμε για 1000 ευρώ μείον κάθε μήνα. Οπότε υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία εδώ, κυρίως σε γονείς. Μέχρι τις 11 πάντως θα έχουν ανακοινωθεί οι βάσεις και μάλιστα φέτος ανακοινώνονται νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, διαβάζω. Μέχρι τότε έχουμε κάποιες εκτιμήσεις για τις βάσεις. Ανεβαίνουν οι πολυτεχνικές σχολές και οι ιατρικές, ίσως πέσουν λίγο οι νομικές και οι σχολές ψυχολογίας και έχουμε αυξομοιώσεις στις οικονομικές σχολές. Καλά αποτελέσματα, όπως και να έχει, και καλή δύναμη σε όλους μας για όλα αυτά που έρχονται τώρα. 8:41 η ώρα. Συνεχίζουμε με τον Γιώργο Καραδήμου και μια πολύ ωραία διασκευή στο κλασικό τραγούδι με πνίγη του Τη Σιωπή που είχε πρώτα τραγουδήσει και η Μαρινέλα, αλλά και η Δήμητρα Γαλάνη παλιά, με τη μουσική του Γιάννη Σπανού και τους στίχους του Κώστα Κοτούλα, εδώ σε μια πολύ ωραία, έτσι, λίγο πιο pop διασκευή από τον Γιώργο Καραδήμου. Καλημέρα.

όπως λέει το άλλο τραγούδι, φταίνουν και οι δυο συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα. Α, η συνδύναμη της συνήθειας, είδατε, η Ματούλα. Και μια καλή αφορμή να σας πω ότι έκλεισε ο κύκλος με τη Ματούλα. Οπότε ο Δημήτρης είναι μόνος στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Ευχόμαστε στη Ματούλα τα καλύτερα. Ξεκινάει μια νέα διαδρομή η Ματούλα. Και εμείς εδώ την ευχαριστούμε για όλα αυτά που ζήσαμε μαζί και μαζί σας, όλα αυτά τα χρόνια. 5 χρόνια συνολικά. Έτσι λοιπόν, το καλημέρα Μελωδία τώρα είναι μόνο με τον Δημήτρη. Αλλά είδατε τη δύναμη της συνήθειας, πόσο μεγάλη είναι. Να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό. Σήμερα η θερμοκρασία ευτυχώς έχει πέσει αισθητά. Ευτυχώς θα φτάσει μέχρι τους 33 εδώ στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, διαβάζουμε πως έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, εδώ, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, και στην Εύβοια και στη Ρόδο. 9 παρά 10 η ώρα. Συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και το τραγούδι «Τους αγαπώ». Από τις μεγάλες του επιτυχίες και από τις πιο γνωστές του μπαλάντες. Με τους στίχους της Ελεάνας Βραχάλη. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 23 Ιουλίου σήμερα.

0: άδεια, να πούμε με την ευκαιρία πως το Σαββατοκύριακό μας εκτάκτως θα είναι αφιερωμένο στη Μέρι Λίντα, έτσι η ενότητα 62 θα μας μιλά για τη Μέρι Λίντα και θα μας θυμίζει στοιχεία από τη ζωή της και μεγάλες στιγμές που ηχογράφησε, καθώς τραγούδησε Μάνο Λιχιώτη και φυσικά και Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζηδάκη μεταξύ άλλων. Όλα αυτά στην ενότητα 62, αυτό το Σαββατοκύριακο εκτάκτως αφιερωμένα η ενότητα αυτή στην Μέρι Λίντα, που έφυγε χθες, ηλικία 90 ή 91 ετών, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφορετικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά, κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο του Φυσικού Αερίου θα βρείτε κερασμένο popcorn και ένα photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε κι εσείς έτσι μεγάλα δώρα. 9 παρα 5 η ώρα, αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.300 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάποιες δόσεις.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
7: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
4: 11.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορίδια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Summer sale στο One Salonica.
3: One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica.
4: The one you love. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, η ώρα πάει 9 ακριβώς. Έχουμε κίνηση στους δρόμους τώρα και το μποτιλιάρισμα μας στον Κύφισο έχει πλέον αυξηθεί και στα δύο ρεύματα. Έχουμε κίνηση επίσης και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφια και μετά, και με πρόβλημα φυσικά στη στροφή εκεί για Αθηνών Λαμίας. Επίσης έχουμε κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Γεμίζει και η άνοδος της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά. Η άνοδος του Σύγκρου είναι μποτιλιαρισμένη επίσης. Η Βασιλείος Κωνσταντίνου έχει κίνηση μπροστά από το Καλλι Μάρμαρο, όπως και η παραλιακή. Κυρίως το ρεύμα προς Πειραιά από στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι να φτάσετε λιμάνι. Θα βρείτε λίγη κίνηση βέβαια και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος του Φλίσβου. Η Λεωφόρος Αθηνών παραμένει μποτιλιαρισμένη από Χαϊδάρη και μετά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Αυτά προς το παρόν. Καλή δύναμη. Είναι πρωινό Πέμπτης λοιπόν. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Καλημέρα, μελωδία, και συνεχίζουμε με αυτό το τραγούδι που λέει ότι δεν φταίω εγώ που μεγαλώνω, φταίει η ζωή που είναι μικρή, διότι όλα είναι θέμα οπτικής. Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια τα πράγματα δεν είναι και πολύ ευχάριστα. Λαθρεπιβάτες εδώ, Γιάννης Νικολάου δηλαδή και Παντελής Αδεσενός, το συγκρότημα που είχαν φτιάξει τότε.

αυτές τις μελωδίες που μπορούν να σε πάρουν από το χέρι έτσι ξαφνικά χωρίς να το περιμένεις και να σε ταξιδέψουν σε αναμνήσεις, σε σκέψεις, σε σχέδια και σε μια μικρή μελαγχολία, αν έχουμε την προδιάθεση φυσικά. Καλημέρα μελωδία, ήταν αυτό το υπέροχο βάλς του γάμου που έγραψε η Ελένη Καραίνδρου για ταινία του Θοδωρή Γκιαλόπουλου. Καλημέρα, καλή δύναμη, είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 23 Ιουλίου σήμερα. Η ώρα πηγαίνει 9 και 9, σε αυτό το σημείο σας θυμίζω και το χρηματοκιβώτιο, αλλάζουμε κλίμα. Καθώς αύριο Παρασκευή έχουμε την κλήρωση, τη μεγάλη μας κλήρωση για να δώσουμε αυτή τη φορά 11.300 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν τα χρήματα αυτά, και σίγουρα τα χρήματα αυτά μας βοηθούν να ξελασπώσουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές τις μέρες, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας μόνο τη λέξη WIN, W-I-N-E, τίποτε άλλο. Και περιμένετε, γιατί αύριο, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η Μέρη κάνει την κλήρωση, κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, πρώτον το απαντάτε, γιατί αλλιώς χάνετε την ευκαιρία να παίξετε. Δεύτερον, αν το απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.300 ευρώ και αυτό είναι όλο. Κερδίζετε το ποσό, κερδίζετε και σε καλή μεριά. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής. Στο melodia.gr και στο frontstage.gr 11.300 ευρώ, σημειώστε το ποσό. Ωραίο ποσό, μεγάλο. Εσείς τι θα κάνατε με 11.300 ευρώ τώρα στο λογαριασμό σας? Για σκεφτείτε. Συνεχίζουμε το μεταξύ εδώ με μια πολύ ωραία διασκευή. Το τραγούδι του Άκη Πάνου, παλιό λαϊκό, και η Φατμέ κάποια στιγμή εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, το διασκεύασαν δίνοντάς του έτσι μια νέα ζωή. Το τραγούδι κλασικό και αγαπημένο, είδα τα μάτια σου κλαμμένα. Καλημέρα μελωδία, πρωινό Πέμπτης.

τραγούδια. Είναι πρωινό Πέμπτης, 23 Ιουλίου, σήμερα 9 και 20 ώρα. Διαβάζω κάτι στην Καθημερινή σήμερα, το οποίο δεν θα σας φτιάξει τη διάθεση, αλλά τέλος πάντων σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει για να έχουμε τα πράγματα λίγο μαζεμένα στο μυαλό μας ως προς τις οφειλές μας. Κάθε πολίτης λοιπόν, από εδώ και στο εξής, ή σύντομα, θα βλέπει σε έναν φάκελο όλες τις οφειλές του. Είναι ένας ψηφιακός φάκελος, έτσι θα λέγεται, και θα τον έχουμε όλοι, όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως λεγόμαστε επισήμως, στην οικονομία που κατοικούν στην Ελλάδα. Σε αυτό το φάκελο θα καταγράφονται οι βεβαιωμένες οικονομικές υποχρεώσεις προς όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα. Δηλαδή και στην εφορία θα βλέπουμε ότι χρωστάμε στο ίδιο φάκελο, και σε ασφαλιστικά ταμεία και στους δήμους. Και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης πληρωμών, όπως λέγεται, θα έχουμε και τις δυνατότητες ρύθμισης για να πληρώνουμε όλες τις οφειλές και με κάποιες δόσεις, ελπίζουμε. Για να έχουμε και βεβαίως η εξόφληση επίσης από εκεί, από τον ίδιο φάκελο. Ψηφιακό τευτέρι, έτσι το ονομάζει η εφημερίδα, η Καθημερινή, με όλες τις οφειλές στο δημόσιο σύντομα. Όλα αυτά. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χρήστο Θηβαίο και τη μικρή πατρίδα που έγραψαν ο Γιώργος Ανδρέου και ο Παρασκευός Καρασούλος πριν από πολλά χρόνια. Αλλά αυτό το τραγούδι είναι πάντα διαχρονικό.

0: Τώρα που πολλοί κόσμος δεν έχει και λεφτά για διακοπές, το τραγούδι αυτό ταιριάζει τέλεια. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά, αλλά ταξίδευσα μέσα από τους αγαπημένους μου ανθρώπους. Αυτό μας λέει πάνω κάτω το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μεταξύ πολλών άλλων, με τους στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Ήταν ο Χρήστος Τιβαίος. Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath μαζί μας. Οπότε μπορούμε να αγοράσουμε εκεί πετσέτες θαλάσσης. Το καλοκαίρι θέλετε σωστές πετσέτες θαλάσσης, μας λένε τα Bed & Bath, και εκεί θα βρούμε σε μεγάλα μεγέθη πετσέτες με αντιχλωριακή προστασία που κρατά τα χρώματα ζωντανά, ελαφριές, απορροφητικές και από υλικά φιλικά προς το δέρμα, τώρα σε μειωμένες τιμές. Περάστε από το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και ετοιμαστείτε για την παραλία. Εν τω μεταξύ, εμείς για τη συνέχεια έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε με ένα πολύ ωραίο ντουέτο που ηχογράφησαν για μας δύο νέες φωνές στις κασέτες του Μελωδία. Και μιλάμε για το τραγούδι «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει».
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε Win στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.300 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή. Και αν κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
4: 11.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
15: Για πάντα!
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
18: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
17: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
19: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
20: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Μπρος στα πόδια σου εδώ, με λαχτάρα σκορπό, τον πολύφιλο ανθό της ζωής μου. Μυρτιώτισσα, από το σ' αγαπώ.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Κι όταν σου χορεύω,
4: πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.
0: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 23 Ιουλίου σήμερα, 10 παρα 19 η ώρα. Ήταν ο Μπάμπης Στόγκας εδώ στο τραγούδι που πρωτοτραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας. Του Σταύρου Κούγιουμτσή φυσικά. Ένας κόμπος η χαρά μου. Επειδή πολλοί κόσμοι ψάχνει εισιτήριο για την Οδύσσια και δεν βρίσκει, ιδιαίτερα σε αίθουσες IMAX, και ψάχνει και περιμένει και περιμένει. Παρ' όλα αυτά, ας μην αδικήσουμε και τα θερινά, που μας προσφέρουν τόσο ωραίες ταινίες και τόσο καλές επανεκδόσεις. Από σήμερα Πέμπτη, με την ευκαιρία να πούμε ότι βγαίνει ξανά στις αίθουσες το Τρέξε Λόλα Τρέξε, από τις προχωρημένες ταινίες της δεκαετίας του 90, και βγαίνει και μια σπουδαία αντιπολεμική ταινία του Stanley Kubrick, που ουσιαστικά εκτελεί εμψυχρό, όπως διαβάζουμε στο Flix, ένα πολύ ωραίο κείμενο, κάθε ρομαντική ψευδαίσθηση, λέει, περί ηρωισμού στον πόλεμο, και εγκλωβίζει έτσι τον θεατή στα χαρακώματα ενός παράλογου πολέμου. Σταυρί στο μέτωπο, λέγεται η ταινία αυτή. Δεν την έχω δει, να μια ωραία ευκαιρία για σινεμά αυτές τις μέρες που έρχονται, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με τη Μαρίνα Σπανού, για τη φίλη μας που το ζήτησε το τραγούδι αυτό πριν από λίγο. Είναι το Ταξίδι. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καφές, χωνιά στο Παγκράτη.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία.
2: Τα μάτια μου, στα μάτια σου.

εκτέλεση από τη Ρένα Κουμιώτη, εδώ με το θύμισο Γιάννη Κότσιρα, σε μια πολύ επιτυχημένη επανεκτέλεση. Το πρώτη φορά ήταν αυτό το τραγούδι, με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα και τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Πέμπτης, έχουμε 23 Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι σήμερα οι βάσεις ανακοινώνονται στις 11. Αυτό για όσους έχουμε παιδιά φίλων μας που δεν εξετάσεις, έτσι να το έχουμε κατά νου, να ρωτήσουμε. Διότι σήμερα τελειώνει η αγωνία για πολλές οικογένειες και θα πρέπει να δουν πώς θα τα βγάλουν πέρα με τον προϋπολογισμό τώρα της επόμενης χρονιάς, σε περίπτωση που το παιδί περάσει σε άλλη πόλη. Καλά αποτελέσματα όπως και να έχει. Επίσης θυμίζουμε ότι σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 βαθμούς, πολύ καλύτερα από χθες και προχθές. Πάλι καλά. Να βάζαμε και κλιματισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το μετρό δηλαδή. Πόσο πιο εύκολη θα ήταν η ζωή μας. Στην Αθήνα δυστυχώς δεν είναι. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Βασίλη Παπακοσταντίνου και τους αγαπώ να προσέχεις.

Κάπου εδώ σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και σήμερα, εδώ στον Μελωδία. Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είδατε πρόσφατα την ιστορία των 168 χρόνων του φυσικού αερίου, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας αξίζει να τη θυμηθείτε. Εδώ και 168 χρόνια, λοιπόν, βρίσκεται πίσω από τα φώτα, προσφέροντας ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο σε σπίτια και επιχειρήσεις και στηρίζοντας όσα έχουν πραγματική αξία στην καθημερινότητά μας. Ανακαλύψτε, λοιπόν, την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7, έχετε τώρα στην παρέα μας στις 10 συγκεκριμένα. Η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου. Η μουσική συνεχίζεται εδώ με ένα κλασικό τραγούδι που μας θυμίζουν ο Γιώργος Νταλάρας από τη δεκαετία του 80. Εδώ τώρα με την Ελένη Δήμου, Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος Γκάτσος. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να έρθεις. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα.

0: δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαδητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαδητός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
0: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
0: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
0: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
2: 11.300 ευρώ.
0: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
0: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Λίγο πριν

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Καμία σχέση με χθες τέτοια ώρα η θερμοκρασία, έτσι δεν είναι? Στους 30 βαθμούς βλέπω αυτή τη στιγμή. Η πρόβλεψη είναι να φτάσει μέχρι τους 34 και έτσι με μια μεγάλη ανάσα να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. 10 και 6, πρωινό Πέμπτης, ακόμα Πέμπτη, πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2 και από την Ελευθερία Αρβανιτάκη να έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος με το θες στον αέρα μας για τη συνέχεια και μετά να ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.

Και ήρθε η ώρα να βγούμε στους δρόμους Αθήνας να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα που είναι 10 και 14. Είναι ο Κηφισός από το ύψος Λένορμαν μέχρι Αχαρνών. Στην Λεωφόρο Αθηνών επίσης έχει κίνηση από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι πηγαίνοντας προς Ελευσίνα και στη Λεωφόρο Κηφισίας, σε μικρά όμως κομμάτια στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το Άλσο Συγκρού για παράδειγμα μέχρι το Δαχτυλίδι και μετά από το Νέο Ψυχικό πηγαίνοντας προς το Γυροκομείο. Είναι πρωινό Πέμπτης, πρωινό στο Μελωδία με το 6956614992 στη διάθεσή σας για τη δική σας καλημέρα, για τα δικά σας νέα, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Πάμε σε ένα τέλειο τώρα. Παπαζό και Ακύλος μαζί για τη συνέχεια. Στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

τα αστέρια, μεγάλες υποσχέσεις και μεγάλες απαιτήσεις. Γυναικό μάτια, Νίκος Πορτοκάλογλου και Ανδριάνα Μπόμπαλη μαζί. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία. 23 Ιουλίου βλέπω ότι από αύριο τέλος ο δακτύλιος λόγω καλοκαιριού και επιστρέφει 20 Οκτωβρίου. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας. Άκης Μπουλάς με το φλασάκι αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Παρέα σε μελωδία 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου. Στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer Sale στο One Salonica.
9: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
10: The one you love.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
14: Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Και να σαλπάρουν με βουή σαν αδιανά. Μπάρκα που ξέμειναν σε κρεμαστούς λιμένες ενδοχώρες. Ταξίδι που τους έγραφε τα άστρα καλά. Ατίτλο: Τζένι Μαστοράκη.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι όταν αρχίζει να ερωτεύεσαι, τάζει πολλά. Σε ερωτεύομαι, η Ελεονόρα Γανέλη, πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία 10 και 35. Η Ελεονόρα Γανέλη φύγει από τον αέρα μας, αλλά μαζί της θα ανηφορήσουμε στο Λυκαβητό για την κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90. Φθινοπορεινό το ραντεβού μας, θα κάνουμε πρώτα τις διακοπές μας και θα συναντηθούμε με την Ελεονόρα Γανέλη και τη δεκαετία του 90, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, είπαμε, στο Λυκαβητό, με special guest του Speak Slack, με τη συμμετοχή της Μαριάννας Κατσιμίχα και τη σκηνοθετική υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρίγου, έτσι για να ζήσουμε αυτή την εποχή μέσα από τη μουσική, τότε που οι συναυλίες δεν ήταν stories αλλά ήταν ανάμνηση. Και η ίδια η Ελεονόρα Γανέλη πάρα πολύ ωραία τα λέει για τη δεκαετία του 90. Λέει ότι αυτή η κασέτα δεν ήταν απλώς μια μουσική επιλογή, είναι οι διαδρομές με το αυτοκίνητο, τα καλοκαίρια που δεν τέλειωναν ποτέ, οι έρωτες που ξεκινούσαν ή τέλειωναν μέσα σε ένα τραγούδι, είναι οι φίλοι που λέγαμε άκου, άκου αυτό και ξέραμε πως κάτι σημαντικό θα μοιραστούμε. Για όλες αυτές τις στιγμές λοιπόν και για όλα αυτά τα τραγούδια, το ραντεβού μας Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στον Λυκαβητό, και η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει στο more.com. Δημήτρης Μπάσης, για τη συνέχεια, το σπασμένο καράβι στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Είδατε, όλα γίνονται στα τραγούδια. Τον εαυτό μου βρίσκω σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, όπως βρήκαν πολλοί και συνάντησαν τη μουσική του Παν Παν με αυτό το τραγούδι. Ποιο είναι αυτό, ποιος είναι αυτός, όταν πρωτοακούστηκε εδώ με την Καλλιόπη Μητροπούλου, λίγα λεπτά πριν τις 11. Πάμε να πούμε για το χρηματοκιβώτιο, γιατί οι μέρες περνάνε. Ένα Πέμπτη είναι και αύριο Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5, η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Και ποιο είναι το ποσό που είναι αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο? 11.300 ευρώ. Είναι εκεί και περιμένουν νικητή ή νικήτρια. Για να γίνει αυτό, για να βρεθεί νικητής, πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 11.300 ευρώ δηλαδή, και τότε αμέσως όμως τα μετρητά θα γίνουν δικά σας. Μέχρι αύριο στις 4 μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr, frontstage.gr, για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
4: 11.300 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
7: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
4: 11.300 ευρώ.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel. Κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λίρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.

αρχή στη νέα σας ζωή. Το λέω αυτό γιατί ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ. Είναι αυτή η ώρα που έχουν αρχίσει τα τηλεφωνήματα που πέρασε τελικά το παιδί. Έχετε κάνει βέβαια τους υπολογισμούς σας, περίπου ξέρατε όλο αυτό τον καιρό. Τώρα όμως το έχετε ή με γραπτό μήνυμα ή μέσω πλατφόρμας. Ονοματεπώνυμο και σχολή μαζί. Και στους υπόλοιπους καλημέρα. 11 και 10, πρωινό Πέμπτη, στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στον παρέα σας μέχρι τις 2. Βασίλης Καζούλης για τη συνέχεια και αν ήσουν άγγελος. Αμέσως μετά η Pixlack στο ρυθμό μιας μεθυσμένης καρδιάς. Καλημέρα και πάλι.

0: Μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Ζηλεύω το μικρό σου το δανεί.
0: Πάντα έντεχνα.
1: Για το κρύπτο.
0: Πάντα μελωδία.

μπράβο, πολύ καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους σε σχέση με αυτό που γινόταν πριν λίγο. Ο Κηφισός, ένα μικρό κομμάτι, μια μικρή κόκκινη γραμμή βλέπω στο ύψος των ΚΤΕΛ. Είναι στην Κηφισίας, μετά λίγο μετά το Δαχτυλίδι μέχρι το Χαλάνδρη, στην Κάθοδο. Την περισσότερη κίνηση την έχει αυτή τη στιγμή η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι, από το Παλατάκι, συγκεκριμένα πηγαίνοντας προς Ελευσίνα. Πρωινό Πέμπτης στο Μελωδία και το 6956614992 για την επικοινωνία μας, τη διάθεσή σας, για τα νέα σας, για τη δική σας καλημέρα. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας μαζί για τη συνέχεια. Εσύ με ξέρεις πιο πολύ. Καλημέρα.

Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία είναι 11 και 25 με τη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς και από ό,τι βλέπω και για τις επόμενες 10 μέρες έτσι θα κινηθεί η θερμοκρασία και αυτές είναι σημαντικές ανάσες. Μάλιστα το Σάββατο βλέπω μέχρι τους 29 βαθμούς, παραπάνω δεν έχει. Αυτές λοιπόν είναι σημαντικές ανάσες, κυρίως για όταν είσαι στην πόλη, γιατί μετά λίγο πολύ οι περισσότεροι όλο και κάποια βουτιά θα κάνουμε μπαίνοντας ο Αύγουστος και δίπλα στη θάλασσα είναι όλα πιο υποφερτά. Έρχεται σε λίγο ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας, Δημήτρης Μητροπάνος και Έρωτας Αρχάγγελος αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Αύριο στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS, γράψε WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάποιες δόσεις.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή. Και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσει τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πει το σωστό ποσό και θα το κερδίσει.
4: Το νου σου. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Μην ξεχαστείς.
1: 11.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
6: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα Πέμπτη σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Μέσα στην ημέρα ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία υπέγραψαν συμφωνία για πυρηνική συνεργασία. Στις φλόγες σαουδαραβικό τάνκερ που χτύπησαν με πυράβλους οι Χούθη. Λίγη αύριο η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Δυσγλυκινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
15: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
16: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
17: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
16: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
17: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
16: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
17: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
4: Πιάσε μελωδία.

Πείτε μου ότι δεν το έχετε σκεφτεί κι εσείς έστω μία φορά. Το Θεέ μου, το βρήκαν κι αυτό, θα μπει στους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Είναι τίτλος άρθρου που υπάρχει σήμερα στην Καθημερινή, έχει να κάνει με τον τουρισμό και ουσιαστικά αναφέρεται σε ένα άρθρο των Times της Νέας Υόρκης, μιλώντας για μεγάλες ή μικρές πράξεις αντίστασης από κατοίκους πολύ δημοφιλών περιοχών, που προσπαθούν σαν μια μικρή κοινή μυστική συμφωνία να κρατήσουν έστω ένα μυστικό για τους ίδιους. Μια ωραία παραλία, ένα σημείο με την πιο μαγευτική θέα, ένα καλό εστιατόριο έστω, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εφικτό στην εποχή που ζούμε. Ζούμε στην εποχή των social media για τον άλλον. Το να πάει κάπου και να πει κοιτάξτε τι κρυμμένη παραλία βρήκα είναι η δουλειά του, είναι ένα κομμάτι της δουλειάς του. Δεν νομίζω ότι αυτό πια γίνεται. Είμαστε πολλοί, είμαστε παντού. Όταν αρχίσουμε να κουραζόμαστε πάρα πολύ ο ένας από τον άλλον και ο καθένας από τον εαυτό του, από τις απαιτήσεις που έχει προκειμένου να βρεθεί στο πιο ωραίο κρυμμένο μέρος που κάπου είδε και εκεί να κλείσει για να πάει, τότε ίσως κάπως να ηρεμήσουν τα πράγματα. Δύο μάλιστα είναι τα άρθρα. Το ένα μιλάει και για τα... έχει τοπικά νέα, μιλάει για τα της Ελλάδας. Θα το δούμε σε λίγο. Προς το παρόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης μαζί στον αέρα μας, στον Αγγέλων τα Μπουζούκια. Πρωινό Πέμπτη στο Μελωδία. Καλημέρα.

0: Όταν η επιμονή σου βγαίνει σε καλό, Ελεονόρα Ζωγανέλη και Κώστας Λιβαδάς, λίγα λεπτά πριν τις 12 πάμε να μιλήσουμε για το χρηματοκιβώτιο. Πρώτα απ' όλα να πούμε το ποσό που έχει αυτή την εβδομάδα μέσα το χρηματοκιβώτιο, 11.300 ευρώ. Και αύριο Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 ημέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. 11.300 ευρώ λοιπόν περιμένουν νικητή ή νικήτρια, και για να υπάρξει νικητής πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη το ακριβές ποσό. 11.300 ευρώ λοιπόν θα γίνουν δικά σας αμέσως. Μια που λέτε το ποσό, μια που γίνονται δικά σας. Μέχρι αύριο στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Melodia.gr, frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελενά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
3: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com. Λίγο πριν η ώρα

0: ήξερες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν. Parking.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
6: Πίσω από κουζίνες καθαρές, σαν ανέγκυχτες, σε μαγαζιά στραφτερά παγωμένα, δεμένοι λύκοι, θρυνούν και γευματίζουν πάνω σε άψυχα τραπέζια. Κορμιά δικά τους, σαν ξένα. Πριν ξημερώσει γίνονται πουκάμισα, μαζεύουν ίσκιους από το πουθενά και επιστρέφουν τη λύπη τους στο χρόνο. Πίσω από κουζίνες, Ελένη Παπανδρέου.
7: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία...

0: ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Mirror's the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
10: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
9: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
11: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
8: Πάντα έντεχνα.
11: Έλα, πάρε με.
8: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
12: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
8: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Εάν πολύ το επιθυμείς να πας στην Ατλαντίδα, θα ξέρεις ασφαλώς ότι μόνο το πλοίο των τρελών θα κάνει το ταξίδι εφέτος. Διότι θύελες, φοδρές και ασυνήθιστες έχουν προβλεφθεί και πρέπει το λοιπόν έτοιμος να είσαι. Γι' αυτό με λόξα κάμποση να συμπεριφερθείς, ώστε να σε περάσουνε για ένα από τα παλικάρια, να δώσεις την εντύπωση τουλάχιστον πως συμπαθείς το σαματά, το δυνατό ποτό και τις χοντράδες. Ατλαντής, Hugh Onden.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει.

0: έμαθες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
2: στους 98.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Με πήρε η ώρα στην ακρογιαλιά, κύλησαν ως φαίνεται οι εποχές. Το φθινόπωρο εμφανίστηκε στο βάθος. Άδραξα πέτρα σε σχήμα καρδιάς, την έριξα με δύναμη στη θάλασσα. Δεν ξέρω, ήταν άραγε θυμός. Δεν ξέρω, ήταν άραγε πόνος. Ξέρω, ήταν η απουσία σου. Παρουσία Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο dei.gr.

0: Και μάθετε περισσότερα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
7: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
6: Όχι, γιατί αυτό
7: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
9: Μη μου μιλάς για αγάπη.
5: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
10: Γύρνα πίσω. Σωκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σωκράτης Μάλαμας.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
11: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στου

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε
4: πίσω και από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
5: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: σε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
10: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με το δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Όλα τελειώνουνε και όλα περνάνε. Ιδέες βασίλισσες κακογερνάνε. Στις νέες ανάγκες σου κόπος βαρύς. Σκοπούς αλάθευτους. Κοίτα να βρεις. Η καμπάνα. Κώστας Βαρνελής.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί

0: προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Κάνε επιτέλους την κίνηση και ας είναι αυτή μια τελευταία προσπάθεια να γίνω ο ουρανοδρόμος της αυγής που θέλησες. Τα αστέρι που έσκησε στα δύο τη νύχτα. Σημαδεμένος χρόνος ο δικός μας, βγάλε μου εκείνη τη στιγμή που κάποτε μας γάζωσε και ρίξαμε ένα-ένα στις ψυχές μας, στο σωρό, σαν όπλα εχμαλώτων. Τελευταία έκκληση. Γιάννης Δάλλας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Α,
1: στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?

0: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
1: Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
9: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
10: Η πεταλούδα πάντα θα πετάξει, αφήνοντας στα δάχτυλα τη γύρι, θρόισμα το αντίο. Το χέρι σου μετάξει και χάθηκες. Από το παραθύρι η πεταλούδα πάντα θα πετάξει. Αφιέρωμα Κώστας Καριωτάκης.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ακούμε μπροστά.
5: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Έχεις για αποστολή 2 μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις.
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά.
10: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Δύο χοντροί άνθρωποι στέκονται γυμνοί μπροστά σε ένα κρεβάτι που μόλις τους χωράει. Μασουλάνε μήλα και σκέφτονται να χωρίσουν. Ένας άντρας. Ήταν ένας άντρας με χιονόμπαλες στα χέρια. Μια γυναίκα. Ήταν και μια γυναίκα που κουβαλούσε διαρκώς την πλάτη της ένα άλογο. Κατοικούσαν σε έναν πίνακα του Μποτέρο. Τα βράδια πυρπολούσαν αχυρώνες. Για την καλή τους υγεία μπορώ να βεβαιώσω. Πήραν ένα δειλινό το λεωφορείο και δραπέτευσαν. Σαν φύλλα φθινοπορεινά τους σκόρπισε ο άνεμος. Σαν σημαδεμένα τραπουλόχαρτα. Αδάμ και Εύα, Δημήτρης Αγγελής.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
15: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Τα παιδάκια που παίζουν σαν νηξιάτικο δίλη, μια ιαχή μακρισμένη. Τα αέρακι που λόγια με τον ρόδον τα χείλη, ψιθυρίζει και μένει. Τα ανοιχτά παραθύρια που ανασένουν την ώρα, η αδιανή κάμαρά μου, ένα τρένο που θα έρχεται από μια άγνωστη χώρα, τα χαμένα όνειρά μου. Κώστας Καριωτάκης, Βράδυ.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι.
2: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατό. Χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θέλω να μιλήσουμε. Έχω ετοιμαστεί. Όμως φοβάμαι. Πριν σου τηλεφωνήσω, φιλομετρώ ξανά τις σημειώσεις. Τις έγραφα όλη νύχτα, συνδυάζοντας τις συλλαβές. Τώρα που ο ήλιος επιμένει να βγει, η επιθυμία να κάνω ένα βήμα υποχωρεί μέσα μου. Έχει περάσει και η ώρα. Η μέρα αργώς έρνει δισταγμό. Δεν είμαι σίγουρη να σου μιλήσω αν θέλω τελικά. Δισταγμός. Κλεονίκη Δρούγκα.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σου μπαρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
6: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να
6: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
5: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
7: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
8: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λέων of Athens, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λέων of Athens.
9: Θα μείνω εδώ, μαζί σου εδώ.
1: Κοδωνάς. Στίχη, Λέων of Athens.

θα ξεγελάσεις. Κι ένα κακό που ήρθε χθες, τρέχεις

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Είμαστε κάτι διέχετες αισθήσεις, χωρίς ελπίδα να συγκεντρωθούμε. Στα νεύρα μας μπερδεύεται όλη η φύση. Στο σώμα στην ενθύμηση πονούμε. Μας διώχνουν τα πράγματα. Κι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Κώστας Καριωτάκης. Είμαστε κάτι.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνας Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Σαν σύννεφα, σύννεφάκι φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

0: Σαν σύννεφα συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια την άλλη με ξεχνάει.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα η πλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μα οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Έρχονται με τις ρίζες τους. Μεταφέρουν κάτι από τα χείλη αυτών που τις πρωτοπρόφεραν. Από τα μάτια, τα χέρια, τα μαλλιά τους. Οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Κρατούν το σώμα των πραγμάτων που εξουσιάζουν ή έναν απρόσμενο συγκερασμό τους. Οι λέξεις, όπως ας πούμε κόκκινο, κουβαλά εκατομμύρια πορφύρες, το ρόδι, τη σκουριά από σίδηρο, τα κατακόκκινα χείλη, το αίμα στις φλέβες κόρης που ερωτεύτηκε πρώτη φορά. Ηλιοτυπία, Μαρία Μιχαήλ Χριστάκη.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιγοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η Κική κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιγοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.
7: Υπέρ.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εγώ δεν επλανήθηκα σε δάση απάρθενα, βουέρα. Μη δε η ρηπή με χτύπησε του ωκεάνιου ανέμου. Σκλάβο πουλί, τα νόφελα πηγαίνω σέρνοντας φτερά. Και δε θα ειδώ τους ουρανούς που νοσταλγώ, ποτέ μου. Μα πάντα, ο φύση, αλίμονο, πόσο η ψυχή μου ταπεινή. Λάτρησα στο παραμικρό γίνεται μάντεμά σου. Και πόσο, τώρα που η βραδιά θα πέσει φθινοπορεινή, το κάθε τι περισσότερο μου λέει την ομορφιά σου. Επιστροφή, Κώστας Καριωτάκης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη, σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου. Θέλει μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Αυτή που περνάει, αυτή που περνάει.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελιβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
1: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί
2: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δαιμονικά και θαύματα, ανέμοι και παλήρειες, μακριά η θάλασσα, αποτραβήχτηκε κιόλας. Κι εσύ, σαφίκι χαϊδεμένο απαλά από τον άνεμο. Στην αμμουδιά του κρεβατιού λυκνίζεσαι, καθώς ονειρεύεσαι δαιμονικά και θαύματα, ανέμους και παλήρειες. Κινούμενη άμμος, Ζακ Πρεβέρ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Κάθε βράδυ.
2: Η κασέτα του Φίβου Δελιβοριά. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έτσι συνέβη και μη σου φανεί αστείο με τις παντόφλες σου. Τις βλέπω κάθε μέρα. Μπλε, δερμάτινες, περίεργα πατημένες, καθαρές. Σαν αυτές που φοράνε οι νοσοκόμες, αποστηρωμένες. Για μένα αυτές οι παντόφλες είσαι εσύ. Σε ζω μέσα από αυτές, το χειμώνα. Το καλοκαίρι δεν σε ξέρω. Δεν υπήρξε καλοκαίρι για εμάς. Ήταν βαθιά η σχέση, όχι καλοκαιρινή. Βαρύ χειμωνιά στη σκέψη μου, όποτε την επισκέπτεσαι. Ίχνη, Αρτεμισία Μεγάλη.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Τέρματα θαύματα.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
5: Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Μου έχεις τάξει.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην Ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Φύγε και άσε με μοναχό, που βλέπω να πληθαίνει απάνω η νύχτα και βαθιά να γίνονται τα χάη, ούτε του πόνου η θύμηση σε λίγο πια δεμένη. Κι είμαι άνθος που φιλορροεί στο χέρι σου και πάει. Φύγε. Η καρδιά μου νοσταλγεί. Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελέγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με χτυπείς αγκαλιά και εγώ να λέμε μεγάλα.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.